να παίξω δεν θα πάω πάσο. Μία πιθιόνες φέγω, νουνκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.